Να τα δώρασε πως λέγει μπλότσικο. Εγώ πεις μια μέρα. Δεν πήξε, δεν παρβέλα βλάσε.